Είμαι τάκη, μια κουστά, κάθε του, παλιό να πάει να πίνω, που τα τάκα ήσουνε του, παλιό να πάει να πίνω.